0: Μαγκουβάρι.
1: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια. Κι όλοι θα θέλανε να έρθουνε

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

που είσαι και είναι ασπρόμαυρα τριγύρω μου τα πάντα. Πού πήγανε τα χρώματα, πού τα άκρυψες και γιάντα.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρωμακάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
4: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
3: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
5: Ξενύχτη με
2: για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: τράβησε, έκανα και έπιασα το τιμόνι. Και στη φουρτούνα σε έριξα, να δω αν σε σηκώνει.
1: Πάμε, κοπέλια, τον άραχο.

0: FM 87,5.
1: Αποτύπωσε τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο τρένων.
2: Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι φωτιές εξαπλώνονται ραγδαία.
1: Σοκ προκαλεί ο αριθμός.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί, πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

όπως πάντα. Κομμάτι της παράδοσης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ. Μα το κακό ζαράρι.
6: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
7: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
6: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
0: Ναι.

πάντα. Κομμάτι της παράδοσης.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: Είναι τα ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια, wake up in the Mediterranean. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
5: Εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
6: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
5: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
6: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
7: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
2: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
1: 87,5.

0: Gustavo.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.

τα φτερά να ξαναταξιδέψεις. Εσύ που στράτες δε δουλειάς και ροζ δε σε τρομάζει, κι ούτε και ντολαντίζεσαι ποτέ σου στα διχάλια. Και βγαίνεις σε γκρεμούς κοφτούς με δίχως καλεράκια, και σε πατίζεις σε κορφές πάλους κι ανείς δεν είναι. Που πόδια δεν επάτησαν, μάθια δε συντηρούνε, και κατεβαίνεις χήματα χαλικερές πλαγούρες που άνθρωπος δεν εστήλωσε για να τις προπατήξει. Κι όμως δεν ευρέθηκε να σου τα παγορέψει, κι ούτε τυχιά σας σταίνουνε κι όπου κι αν θες θα φτάξεις, κι όλο τον κόσμο ρέμπεσαι μα ακόμη και πιο πέρα. Έχει πιο πέρα σου ζητώ να πας εσύ για μένα, να βγεις στα γκάλες του ουρανού, στα νέφαλα από πάνω, να δεις πως ύπλαθε ο Θεός εκείνα τα λιμέρια. Κι αν εφυσά γλυκής καιρός σε τούτους αστόπους, να δεις αν έχει όμορφα περβόλια μυρισμένα, πρασές λουλούδια χαμωτά δέντρα μπεγετισμένα. Να δεις αν έχουνε ανθόη λεμονιές απάνω, κι αν είναι με θεροδαμούς οι ελιές περιχυμένες.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
8: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
9: Δεν φταίς εσύ, ούτε κι εγώ. Μα το κακό ζαράρι.
10: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
9: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
10: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: σας. Όπως πάντα.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
2: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
6: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
7: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
6: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
7: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
8: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.

0: εξαιρετικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
1: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
0: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
2: Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες Αποκορώνου. Για εκδηλώσεις γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις Καλύβες Αποκορώνου. Τηλέφωνο 6977 158841. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: προσοχή σας. Να ετοιμάζονται οι επιβάτες για τη μουσική πτήση οδός Κρήτη. Η πιλότος Λία Καπετανάκη σας εύχεται καλή μουσική απόδραση. Για την επιβίβαση σας παρακαλούμε όπως κρατάτε την καλή σας διάθεση. Επιτρέπονται μόνο αποσκευές που περιλαμβάνουν μαντινάδες και τυχόν επιθυμίες τραγουδιών.
1: Your attention please. All passengers should prepare for the musical flight of Odos Kriti. The captain, Lia Kapetanaki, would like to wish you a pleasant musical escape. For your boarding, please carry your good mood along with you. Only baggage including madinades and possible song wishes are allowed.
0: Lia Airlines. Για κρατήσεις στο 210-51-22-159. Ευχαριστώ.
1: Lia Airlines. For reservations, 210-5122-159. Thank you.
2: Ξεχωριστό χαιρετισμό σας δίνει η εκπομπή μας, που φανερώνει εκτίμηση στον κάθε ακροατή μας. Σ' όλους την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας, γραμμένη σε στιχάκι, που θα την πει πιλότος σας, Λία Καπετανάκη. Κανέναν δεν ξεχάσαμε από τις παλιές μας πτήσεις, και άλλοι το συνάρθουνε, θα κάνουμε κρατήσεις. Βάλτε τις ζώνες σας λοιπόν, σαν έφτασε η ώρα. Πάμε για απογείωση. Εδώ και τώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Συνταξιδιώτες μου, να είμαστε και σήμερα συντονισμένοι στον Crete FM στους 87,5. Ακούμε τη μουσική πτήση οδός Crete και Οξονού χωρίς εισιτήριο, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, έτσι και σήμερα μαζί.
1: Ξάπλωσα κατά τον ήλιο με προσκεφάλω ένα φύλλο ξύπνησα σε...
0: Ευαγγελία Λία Καπετανάκη στο πιλωτήριο. Και θα είμαστε μέχρι τις 11.
1: Κι όλοι χορεύαν στην άμμο με δύο βόλτες παραπάνω.
0: Έχουμε θύμισες σήμερα.
1: Στάλες απ' τις ζέστες τις μεγάλες.
0: Τρία στα τρία.
1: Κι ύστερα ό,τι γλαντά βόλτες.
0: Αλλά να το πάρουμε με τη σειρά. Είστε συντονισμένοι, πολύ καλά το ξέρετε, στον απόλυτο αεροδιάδρομο της καρδιάς μας. Μουσική πτήση οδός Crete και Οξονού από τον Crete FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κοντά μας το ράδιο Μεγαλόνισος 89,8. Για τη μαμά πατρίδα, για Χανιά, Ρέθεμνο, Ηράκλειο, Λασίθη. Τα κανάλια της Deutsche Telekom στη Γερμανία, το ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία, αλλά και από τον Εύρο έως τη Γάβδο, τα νησιά μας, την Κύπρο μας, καλημέρο, καλησπέρες, Χριστός Ανέστη, σ' ολάκερο τον πλανήτη.
1: Τρεις μήνες κυνηγούσα και τις έκλεισα.
0: Μέσα από το www.cretefm.com, radiomegalonisos.gr, live 24 στο 210-51-22-159 και σε όλα τα media. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Telegram, WhatsApp, Viber. Ευαγγελία Λία Καπετανάκη με λατινικούς χαρακτήρες και τις σελίδες μας Crete FM και Ράδιο Μεγαλόνισσος. Του τυφλού, λέει σήμερα. Ανδρονίκου. Οπότε να πούμε χρόνια πολλά σε όποιον έχει κάποιο λόγο, κάποια αιτία να γιορτάζει.

Ιστορικές μέρες μας κατακλείζουν, πολλές οι θύμησες. Θύμησες που μεταλαμπαδεύουν από γενιά σε γενιά. Μα θα τα πούμε στην πορεία. Να στείλω την καλημέρα μου στα ντράιβεράκια που οδεύουν για τα προστοζήν. Να στείλω την καλημέρα μου στα εργαζόμενα νιάτα και στα περήφανα γυραθιά. Να έχουν υγεία, γιατί αυτά μας δίνουν τα φώτα τους και έτσι εμείς μπορούμε και θυμόμαστε και τα δίνουμε και στις επόμενες γενιές και οι επόμενες γενιές θα τα δώσουν στις μεθεπόμενες. Ιδιαίτερη αγάπη λοιπόν και εκτίμηση στα περήφανα γυραθιά. Να στείλω την καλημέρα μου στα αρρωστούλικα, ταχύ ανάρρωση και σε αυτά που έχουν πάει στο σπιτικό τους σιδερένει και να μην ξανασυμβεί ποτέ κακό. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στα σχολιταρούδια, αυτά που αύριο ξεκινάει το χτυποκάρδι. Ναι, Πανελλήνιες. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Καλή φώτιση. Και για να γίνουν όλα αυτά θέλει καλή διατροφή, έχουμε πει. Καλή δύναμη στους γονείς. Και καλή φώτιση στους εκπαιδευτικούς. Ούτως ώστε να τα κρίνουν δίκαια, όπως μόνο αυτοί ξέρουν. Και έτσι τα παιδάκια να πετύχουν το όνειρό τους, το στόχο τους.

Είναι ένα τριπλό κουβάρι, έχει τρεις κλωστές. Πιάνα πρωτοσύρωε. Λέει μια μαντινάδα εδώ του Σάββατου Αλατζά. Όσο υπάρχουν αετοί και όσο τα χιόνια λιώνουν, τα ματωμένα τα φτερά της ηλευτεριάς ζυγώνουν. Ας ξεκινήσουμε με ένα μουσικό θεματάκι και θα τα πούμε στην πορεία.

αισιοδός Κρήτη και Οξενού μέσα από το Κρήτη FM στους 87,5 μέσα από το ράδιο Μεγαλόνισσος 89 και 8 μέσα από τα κανάλια της Deutsche Telekom στη Γερμανία και μέσα από το ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία.

0: Κάπως έτσι θα πάει η πτήση σήμερα. Εδώ λοιπόν συντονισμένοι στον Κρήτη FM στους 87,5 είπαμε. Μουσική πτήση οδός Κρήτη και οξονού χωρίς εισιτήριο. Ό,τι θύμησες έχετε θέλω εδώ να μου τις καταθέσετε, να μου τις πείτε. Να τις μάθω και εγώ. Τρία ιστορικά θέματα. Ποια είναι αυτά θα μου πείτε. Να σας βοηθήσω. Για να δω τι έχετε να μου στείλετε μήνυμα. Ή να με πάρετε τηλέφωνο στο 210-51-22-159. Αναφέρομαι λοιπόν για τρία ιστορικά, τρεις ιστορικές σελίδες. Δροσουλίτες. Μάχη της Κρήτης. Γενοκτονία των ποντίων. Θέλετε και άλλα. Θα σας πάω στα πιο ανάλαφρα. Πριν σας πάω στα σοβαρά. Ναι, το περάσατε ωραία το χθεσινό βράδυ. Ναι. Η μουσική ήταν στα καλύτερά της χθες. Βγήκαμε δέκατη. Δεν πειράζει, πάμε για άλλα λέει. Δεν το φέραμε στην Ελλάδα, αλλά αφού κάπως έτσι ψηφίζουνε γύρω-γύρω, ένα πρέπει να κάνουμε, ή να μην πάμε ποτέ, ή να λαμβάνουμε μέρος, να το παίρνουμε στην καζούρα, να γελάμε και να περνάει. Αναφέρομαι φυσικά για τη Eurovision. Οκ, δεν πειράζει, ξαναλέω. Δεν το φέραμε. Όσον αφορά να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στην πρωτιά, γιατί κάπως έτσι ψηφίζουνε, πώς ψηφίζουνε, αφού μπήκε πολύ πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, η Βουλγαρία. Μπήκε πολύ πρόσφατα λοιπόν, οπότε ήθελε τη στήριξή της. Κάπως έτσι το βλέπουμε, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν θα αναφερθώ άλλο έτσι κι αλλιώς. Στηρίξαμε όσο μπορέσαμε από εδώ, από εκεί και μετά. Δεν πειράζει Ακύλα, κανένα πρόβλημα και Αντιγόνη φυσικά. Λοιπόν, θα περάσουμε σε διαφημιστικά γιατί θα αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι αυτό που σας είπα και είναι πιο ενδιαφέρον θέμα για εμάς. Πάμε στα διαφημιστικά λοιπόν. Φτιάξτε καφέ.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: φωτογραφείο Ερατόφωτογραφη στις καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατόφωτογραφη στις καλύβες από Κορώνου. Για εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκη 232 στις καλύβες από Κορώνου. Τηλέφωνο 6977 158841. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα σε όλο τον πλανήτη. Απ' άκρη σ' άκρη. Ευαγγελία Αλία Καπετανάκη στο πιλωτήριο. Η δικιά σας πιλότος. Όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 11 το πρωί, έτσι και σήμερα. Ξεκινήσαμε με ένα υπέροχο τραγούδι. Το όνειρο του πολεμιστή. Και πόσες μάχες και τι δεν έχει κάνει ετούτος εσωτόπος, ε. Και λέει ο Σάββας ο Αλατζάς, όσο υπάρχουν αετοί και όσο τα χιόνια λιώνουν, τα ματωμένα τα φτερά της ελευθεριάς ζυγώνουν. Καλημέρα, καλησπέρες λοιπόν σε όλο τον πλανήτη απ' άκρη σ' άκρη. Και λέει ο γιατρός μας ο Γιάννης ο Νικολιδάκης, ο αετός πάντα ψηλά, ο αετός πετά ψηλά και ανεβροντά και βρέχει, είναι από τη φύση του σκληρός, τσιμπόρες να τσαντέχει. Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Νίκο Παπαχρονόπουλε, καλημέρα Σπύρο Πετράκη, καλημέρα Μανώλη Αστερούσια, Σάβα Λατζά, εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά κι εσύ. Έλενα Σταύρου, καλή σου μέρα. Καλημέρα Σωτήρη Κοντογονισάκη. Καλημέρα στα κορίτσια που επιστρέψανε από την εκδρομή και μας στέλνουν τις καλημέρες τους. Καλησπέρα στον Οδυσσέα τον Πλατήραχο που στέλνει τη δικιά του καλησπέρα. Καλημέρα στην Μπέγκη. Καλημέρα στην... τους είπαμε εδώ. Στο Δημήτρη το Σταματάκη. Στο Μανώλη το Βαρδάκη, μια καλημέρα όμορφη. Στο Μινά τον Παναγιώτου, εκεί στα Κύθυρα, στο Βασίλη τον Παπασωτηρίου. Πάμε και στα μηνύματα από εδώ μεριά τώρα. Καλημέρα στο Γιάννη το Χαρονίτη στην Κολονία, στον Ευδόκιμο το Σαμαρτζίδη, που σχολιάζει της Eurovision, φυσικά και δεν ήταν το καλύτερο, αιτιολόγησα εγώ το λόγο.

καλημέρα στο Θοδωρή τον Μπούτζουκα και πολλούς άλλους έχω, αλλά πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, πάμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι που σας έλεγα, να αρχίσουμε να το ξετυλίγουμε. Κάθε χρόνο, από το 1828, στις 17 του Μάη, νότια της Κρήτης, στη χώρα των Σφακίων, παρατηρείται ένα φαινόμενο. Έξω από το Βενετσιάνικο κάστρο, Φραγκοκάστελο, μεταξύ της θάλασσας και των οροσυρών, λίγο πριν ο ήλιος φωτίσει το τοπίο, εμφανίζονται μέσα στη δροσιά και στην πρωινή ομίχλη σκιές πολεμιστών που ξεκινούν από το παλιό μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους και κατευθύνονται προς την παραλία της περιοχής. Οι δροσουλίτες, όπως ονομάζουν. Οι ντόπιοι, οι σκιές αυτές, λόγω του ότι εμφανίζονται στη δροσιά του πρωινού, δείχνουν να είναι στρατιώτες, αρματωμένοι, οθούμενοι προς το πεδίο της μάχης, με μαύρες φορεσιές και με τα σπαθιά και τις ασπίδες τους να λάμπουν. Καθώς προχωράνε, όλοι είναι πεζοί. Άλλοι είναι πεζοί, άλλοι υπέβουν πάνω στα άλογα, ο ένας πίσω από τον άλλον. Αλλά το φαινόμενο αυτό δεν διαρκεί πάνω από 10 λεπτά. Μέχρι οι πρώτες αχτίδες του ήλιου να φτάνουν στην παραλία, όπου μετά εξαφανίζονται, όπως ακριβώς διαλύεται και η πρωινή καταχνιά. Πολλοί τουρίστες επισκέπτονται αυτό το μέρος για να παρατηρήσουν το φαινόμενο αυτό, οι οποίοι μένουν άναυδοι όταν το αντικρίζουν. Οι περισσότερες μαρτυρίες όμως προέρχονται από τους ντόπιους κατοίκους που ξυπνάνε πολύ νωρίς για τις καθημερινές τους δουλειές. Λέγεται ότι το 1890 ένα τμήμα τουρκικού στρατού έφυγε τρέχοντας όταν ήρθαν αντιμέτωποι με τους δροσουλίτες και κατά τη γερμανική κατοχή ένα απόσπασμα άνοιξε πυρ κατά αυτών, νομίζοντας ότι ήταν στρατεύματα. Το 1928 έγινε η πρώτη αναφορά του φαινομένου στην Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών από το Χρήστο Χατζημιχάλη, δισέγγονο του Χατζημιχάλη Νταλιάνη. Οι μύθοι γύρω από τους δροσουλίτες. Υπάρχουν δύο διαφορετικές εικασίες. Για το τι ακριβώς συμβαίνει και από πού προέρχονται αυτές οι σκιές, ο ένας εκ των δύο θρύλους αναφέρει ότι οι δροσουλίτες είναι τα φαντάσματα των στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε αυτό το σημείο με τον στρατηγό τον Χατζημιχάλη Νταλιάνη. Στη σύγκρουση που είχαν με ένα απόσπασμα του τουρκικού στρατού το Μάιο του 1828, 335 στρατιώτες χάθηκαν στη μάχη. Δυστυχώς δεν θαύτηκαν ποτέ, παρά μόνο ο αέρας έφερε άμμο από την παραλία και τους σκέπασε. Έτσι λέγονται ότι είναι τα πνεύματα αυτών των αντρών που επιστρέφουν στο σημείο αυτό κάθε χρόνο. Ο δεύτερος μύθος γύρω από αυτό το φαινόμενο λέει, και τελειώνω κάπου εδώ να μην σας κουράζω, ότι οι δροσουλίτες είναι αντικατροπτισμός υπαίων και πεζών από τη Λιβύη, γιατί κάποιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι καβαλούν καμήλες και άλογα. Δυστυχώς ο δεύτερος μύθος έχει απορριφθεί, λόγω του ότι ο αντικατροπτισμός δεν ξεπερνά τα 40 χιλιόμετρα, κάτι που στην συγκεκριμένη περίπτωση

Κάθε χρόνο λοιπόν από το 1828 στις 17 του Μάη, νότια της Κρήτης, στη χώρα Σφακίων.

Αχαΐνιδες, σταυραετή, ατίθασα και ατίθασα γεράκια κλουθούν το χρόνο και πατούν στα κριτικά χαράκια. Ποτέ μου δεν ξελισμονώ, τσαγώνες των προγόνων, μας στέλνει ο κύριος Χρήστος. Ερώτηση, σπάζω κεφαλιά ημέρας. Δεν έχει φτέρνες. Τι είναι αυτό που δεν έχει φτέρνες? 2-10-51-22-159. 2-10-51-22-159. Είσαι όλα τα μίντια που σας έχω πει. Με την καλημέρα σας, την καλημέρα μας και όλα τα αυτά, τα τι αυτά λέει. Τι δεν έχει φτέρνες? 2-10-51-22-159. Αντάρτες και Σταυραετή, Μιχάλης Αλεφαντινός.

έχουν αρχίσει να έρχονται οι πρώτες απαντήσεις. Πολύ σωστά, Μένη Πεζαφυριάδη, Τόνια Αντωνίου, Χαρονίτη, πάμε πάλι. Ευδόκιμε Σαμαρτζίδη, για πες. Αγρίμια και γεράκια. Κώστα Κεράστα, για λέγε. Άλλαξε θέμα, κουράζει.

Αντάρτες και Σταυραετή λοιπόν, Μιχάλης Αλεφαντινός. Τι είναι αυτό που δεν έχει φτέρνες? 2-10-51-22-159. Για φτέρνες μιλάω, όχι για παπούτσια. Φτέρνες.

Όμως, για πάμε αλλιώς λίγο. Μουσική πτήσιο, δός Κρήτη και οξόνου χωρίς εισιτήριο. Ταξιδεύουμε μουσικά, κάνουμε κάποιες θύμησες ένα-δύο όσο μπορούμε, αγγίζουμε τόσο όσο το κάθε θεματάκι. Ιστορικό θέμα, σοβαρό, αλλά όσο μας επιτρέπει ο χρόνος. Καλημέρα Γιώργη Νταγάκη. Καλημέρα Δημητρούλα. Καλημέρα Νότα.

0: Δημήτρη Εφημίου, καλημέρα. Βουλιό στο Ρέθεμνος. Λουκάς Καμνάκη στη Νέα Χώρα. Μανώλη Κρεβαθιανάκη, καλημέρα.
1: Τον εαυτό μου ξεπερνώ. Άντε σαμά.
0: Ακή Οικονόμου, σε ευχαριστώ.
1: Ξεπερνώ.
0: Μιχάλη Χρονάκη, καλημέρα. Νίκο Μαυράκη.

Καλημέρα, Ερατό. Μούσα της φωτογραφίας, καλή σου μέρα. Ζωμπανάκι 232. Αλλά θα τα ακούσετε και live εδώ τώρα. Διαφημιστικά πέφτουνε, πραγματευτάδες. Επιστρέφω, φτιάξτε καφέ. Έχουμε πολλά πολλά να πούμε, πολλά να θυμηθούμε. Έστω λίγα, δεν ξέρω.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες από Κορώνου. Για εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις Καλύβες από Κορώνου. Τηλέφωνο 6977 158841. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
6: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Θέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με κυρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
10: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.

0: εξαιρετικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
1: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
0: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ακούσαμε το Γιώργο Μανολιούδη στο τραγούδι «Ο τόπος που μεγάλωσα». Πριν συνεχίσουμε το πρόγραμμα, θα ήθελα να ακούσουμε αυτό.
1: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
0: Αυτό λοιπόν, 85η επέτειος η μάχη της Κρήτης, πολλές εκδηλώσεις, αλλά γιατί άραγε,

Βροντάκια στράφει ο ουρανός και σχέται ούλη πλάση και χοχλακά η θάλασσα και ντουμανιούν τα δάση και τέτοια μέρα του Μαγιού να μην ξαναπεράσει. Σίδερο, ατσάλι και φωτιά βρέχουν στη γη τα ουράνια και από τα ύψη πέφτουν σηκωπαδιαστοί κουρσάρια.

γίνεται δήμο στο καλό και να έχεις την ευχή μου να τα τιμήσεις τ' άρματα, να χιάνει η

0: παραδοθείτε κριτική. Σκύψε προς Κίνα Κρήτη.
1: Γρυκάτο και συθέμελα κουνιέ το ψινορίτης. Και με φωνή λεονταριού καρδιά παλικαρίσια τη δίδει την απόκριση περήφανα κι αντρίκια.
2: Ποιος είσαι εσύ που την καλείς την Κρήτη να κιωτέψει? Εδώ θρησκεία το σπαθί και πίστη το μαχαίρι και τάρματα απαράδοτα και απάκητα τα κάστρα. Επάνω πόλεμος γιορτή και το τουφέκι γλέντι και πανηγύρι ο θάνατος και ο χάρος συντοπίτης.

Η μάχη της Κρήτης ξεκίνησε 20 Μαΐου 1941. Ολοκληρώθηκε 1η Ιουνίου 1941 με κατάληψη της Μεγαλονήσου από τους Γερμανούς. Η μάχη της Κρήτης, πέραν από σφοδρές συγκρούσεις που έγιναν στη διάρκεια της, είχε και ορισμένα αλλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Την πρωτοφανή αντίσταση του ντόπιου πληθυσμού στους Γερμανούς με τη χρήση γεωργικών και άλλων εργαλείων, μαχαίρια, τσεκούρια, δρεπάνια, τις μεγάλες απώλειες και των δύο πλευρών και την πανολεθρία των Γερμανών αλεξιπτωτιστών που σχεδόν αποδεκατίστηκαν και ουσιαστικά δεν πήραν μέρος σε κάποια άλλη αποστολή ως το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.

0: Υπήρχε βέβαια και η μεγάλη συζήτηση για το πόσο η καθυστέρηση των Γερμανών στην Κρήτη επηρέασε την επιχείρηση Μπαρμπαρόζα. Την επιχείρηση Μπαρμπαρόζα λοιπόν εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης.
1: Γίνεται πεντοζάλης. Επάτο κλάμα πνίγεται στις κοντιλιές της λύρας. Επά ο θρήνος και ο δυρμός γίνεται μαντινάδα. Και ο χαμός και αφανισμός ριζίτικο τραγούδι. Και δά τη σέρνω τη φωνή να ακούσει ο κόσμος ούλος. Θα κροταλήσω τ' άρματα που θα συστεί ο τόπος. Να αντιλαλήσει άμυτος και να βουήξει ο γιούκτας. Και θα τραντάξει ο βρύσινας και θα συστούν τα νόγια. Θα βγούνε κόκκινες φωτιές από τον Ταυρονίτη και από τις γάμου τα χωριά να πεταχτούνε φλόγες. Στο Μάλεμε, στο Λατζιμά να βγούνε μαύρα νέφη και ο τάφος του ακροτηριού να στράψει και να λάμψει. Να δείτε σκύλοι άπιστοι πώς πολεμάει η Κρήτη.

Πρόσκληση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων. Εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί. Σήμερα, τώρα δηλαδή. Σε λίγο.

Και μετά τον Νικηφόρο Αεράκη και το «Ο Παναγιά μου Ανογιαννή», Χίτλερ να μην το καυχηθείς πως πάτησες στην Κρήτη, Βασίλης Κουλάς, Ανδρουλάκης Νίκος.

2-10-51-22-159 ή σε όλα τα μηνύματα. Τι είναι αυτό που δεν έχει φτέρνες? Χαίρομαι που το βρίσκετε.

0: και τον πιάνουν από τσιά παιδί μου και τον πάνε στο σχολείο στην πλατεία. Και όλο το χωριό έμουγκρισε. Τον πήρανε πρώτη που πέρασε μια μπραγιά και του είχαν τα χέρια του δεμένα που δε... Το Ζαχαρία σκοπέλει το τεσάκι το μάθηκε εκεί που τον είχαν καίστη και πήγε δύο φορές. Και του λέει μπαμπά, μπαμπά και του έκανε έτσι τα μάτια του να μην το λέει, λέει για να το πιάσουν. Και του έκανε έτσι τα μάτια. Και τον παίρνουν έξω από το χωριό, δεν ξέρω πόσα βήματα την από κάτω πάντα του χωριού. Και τον επάνω, αλλά αυτός ενόμιζε πως δεν ήταν εποχή η Γερμανική. Έπαιξε τον πίδο από τρεις δαμάκους, έτσι να πούμε, ξέρεις την Ιδαμάκη. Και πήδηξε για να φύγει. Ο ένας σκοπός δεν τον έβριξε και από εκεί του βάλαμε και τον σκοτώσε. Και γίνηκε δάκρυστα και με πήρα και γίνηκε κυρία του. Άστα παιδί μου, στιγμές αξέχαστες και πικρές.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα. Φωτογραφείο Ερατόφωτογραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατόφωτογραφη στις Καλύβες Αποκορώνου. Για εκδηλώσεις γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις Καλύβες Αποκορώνου. Τηλέφωνο 6977 158841. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
0: Κομμάτι της παράδοσης.

Η λύρα το πολύ οργεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες. Στον πόντο. Καραντενείς το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα,

Γενοκτονία μέσα από τις μαρτυρίες που μας μεταφέρουν δεκαετίες πίσω περιγράφουν την προσφυγιά που υπέστησαν εκατοντάδες χιλιάδες Πόντιοι. 18 Μάη. Θα μιλώ μέχρι να ακουστούν οι φωνές της σιωπής.

Εκδήλωση ημέρα μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Μια πρόσκληση. Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 18:30 στην πλατεία Δαβάκη.

Κάθε χρόνο στη Παναγία τον Αύγουστο όλοι οι παραθεριστές και όχι μόνο σπέβδουν να προσκυνήσουν την Παναγία όπου και αν βρίσκεται. Η Παναγία είναι μία. Το καντήλι όμως της Σουμελάς. Ακούστε μια ιστορία. Σεπτέμβριος 1922, Βέρμιο, Αύγουστος 1931, την εικόνα την είχε τυλίξει στα σπάργανα σαν μωρό. Την έλεγαν φιλιό, 30 χρονό, χείρα. Τον άντρα της τον σκότωσαν οι τσέτσες έξω από την τραπεζούντα. Της έμειναν 3 παιδιά και η Παναγία Σουμελά. Η εικόνα ήταν αντίγραφο, όχι πρωτότυπη. Εκείνη έμεινε στο μοναστήρι, στον Πόντο. Αλλά για τη φιλιό ήταν ίδια. Της είχε ευλογήσει ο ηγούμενος πριν φύγουν. «Πάρ' την κόρη μου, να σε φυλάει στο δρόμο». Στο λιμάνι της τραπεζούντας όμως, οι Τούρκοι στρατιώτες έψαχναν τα μπαούλα. Εικόνες απαγορεύονται, χρυσαφικά απαγορεύονται. Όλα εδώ. Οι γυναίκες έκλαιγαν, πετούσαν τα εικονίσματα στη θάλασσα και η φιλιό έσφιξε το μωρό της, τον Κωνσταντή 2 μηνών, και κάτω από το μωρό, στα σπάργανα, είχε κρύψει την Παναγία. Ο στρατιώτης την κοίταξε. «Τι έχεις εκεί?» «Το παιδί μου», είπε. «Πεθαίνει. Αφήστε με να περάσω».

Πάνω έβαλε την εικόνα και κάτω ένα ντενεκέ με λάδι, το καντήλι. Το πρώτο καντήλι της σουμελά σε ελληνικό χώμα. Κάθε βράδυ το άναβε. Οι γυναίκες της παράγκας έρχονταν γονατιστές. Παναία μου, βρες μου τον άντρα μου. Παναία μου, γιάτρεψε το παιδί μου. Παναία μου, δείξε μου το δρόμο. Το καντήλι δεν έσβησε. Ποτέ 9 χρόνια. Ακόμα και στα χιόνια η φιλιό έλειωνε χιόνι για να έχει το λάδι. Αύγουστος 1931 ήρθε ο δεσπότης. Φιλιό, η εικόνα αυτή πρέπει να πάει στο μοναστήρι να την προσκυνά ο κόσμος. Η φιλιό έπιασε την εικόνα, την έσφιξε, 9 χρόνια της την είχε στο στήθος της. Μετά την έδωσε. Είναι δική σου, δέσποτα, εγώ μόνο τη φιλούσα. Την ανέβαζαν στο Βέρμιο, έχτισαν μοναστήρι. Νέα Παναγία Σουμελά. Κάποιοι έχετε πάει θαρό. Εγώ όχι ακόμα, παιδιά. Στα εγγένεια το 1952 η φιλιό ήταν με άσπρα μαλλιά. Τα τρία παιδιά της δίπλα, ο Κωνσταντής δάσκαλος πια. Όταν μπήκαν η εικόνα στο τέμπλο, η φιλιό γονάτισε. Το τάμα της έκανε Παναία μου ψιθύρισε. Και άναψε καντήλι. 9 χρονών δεν έσβησε. Σήμερα στο μοναστήρι, στο Βέρμιο, καίει ακίμητο καντήλι και κάτω γράφει το καντήλι της φιλιός από την Τραπεζούντα 1922 και κάθε 15 Αύγουστο χιλιάδες πόντιοι ανεβαίνουν γονατιστοί με δάκρυα ανάβουν ένα κερί και λένε για τη γιαγιά μου που μας έσωσε, για τον πόντο που δεν ξεχνάμε. Αυτές ήταν οι γυναίκες του πόντου, δεν έσωσαν μόνο παιδιά, έσωσαν Παναγίες. Γιατί ήξεραν αν χαθεί η εικόνα, χάνεται η ψυχή για κάθε πόντο. Η φιλιό πέθανε το 1975. Την έθαψαν με το μαύρο μαντήλι στον τάφο της. Τα παιδιά της έγραψαν. Εδώ κοίταται η φιλιό Καραγιαννίδου. Έγραφε. Έφερε την Παναγία από τον πόντο και άναψε καντήλι και δεν έσβησε από τότε.

0: mafiatins, malhas pinhês, mas que...
1: Όμορφα ιστορικά Χανιά, σας στέλνω τους χαιρετισμούς μου. Είμαστε στο πικ των εκδηλώσεων για την ιστορική μάχη της Κρήτης, τη μνήμη της γενοκτονίας των Ποντίων. Ζήτω η Κρήτη, ζήτω ο Πόντος.
2: Ένα μήνυμα από την Κρήτη μας λοιπόν.

όπου γρικάς λόγια πολλά κράθιε μικρό καλάθι, και όπου σου δείξουν τέλειο, ρίξε και μέτρα λάθη. Μας λέει Ελένη Κολιακουδάκη, και φυσικά τη σωστή απάντηση, όπως την είπανε και πάρα πολλοί άλλοι. Λοιπόν, ζητούσα, τι δεν έχει φτέρνες? Όσο θες πολέμα, δεν έχει φτέρνες η τελειότητα, είπε Οδυσσέας Ελίτης. Η τελειότητα λοιπόν ήτανε

Μουσική πτήση οδός Κρήτη και Οξονού, χωρίς εισιτήριο. Σε κάθε γωνιά. Και μια εκδήλωση, Μακρίτη μα Πόντος. Σπεύσατε να θυμηθείτε λίγο. Έτσι τις ρίζες σας, τις ρίζες μας.

Καλημέρα, καλημέρα στα παιδιά του Twitter. Καλημέρα στα παιδιά του TikTok, του Facebook, του Instagram. Σε όλα τα media, να μην τα λέω ένα-ένα.

ξεσπάσω αλυσίδα μου. Φως, θυμάρι, πέτρα, ήλιος η πατρίδα μου. Ένα ποτάμι μέσα στα στήθη έχω πλύσει. Τώρα κανένας δεν θα με κρατήσει.

Κάπως έτσι λοιπόν ξετυλίξαμε το κουβάρι όσο μπορέσαμε, με τρεις πτυχές. Μία για τους δροσουλίτες, για τη μάχη της Κρήτης, για τη γενοκτονία των ποντίων. Ετούτος ο λαός μετρά πληγές. Αφιερωμένο λοιπόν από την Εύρω ως τη Γάβδο, τα νησιά μας, την Κύπρο μας και σε όλο τον πλανήτη κατ' επέκταση. Προσκυνώ τη χάρη σου, λαέ μου. Χαράλαμπος Γαργανουράκης. Να ευχηθώ σε όλους σας καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή εβδομάδα.

πολλές εκδηλώσεις γύρω μας. Ποτέ ξανά, θα πω εγώ. Να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους σας, σε ό,τι κάνετε καλώς καμωμένο. Να μεταλαμπαδεύουμε όσο μπορούμε την ιστορία μας, για να κρατιέται ζωντανή και να θυμόμαστε, για να μην ξανακάνουμε σφάλματα, να μην κάνουμε λάθη. Θα μου πεις τι λάθος εισβολής. Εντάξει. Το νου μας, όσο μπορούμε. Η εβδομάδα που έρχεται να είναι χαρούμενη για τον καθένα σας, να χαμογελάτε. Κανείς δεν είναι τόσο φτωχός που να μην μπορεί να χαρίσει ένα χαμόγελο στον συνάνθρωπό του, και κανένας δεν είναι τόσο απλούσιος που να μην το έχει ανάγκη. Από την πιλωτίνα του Κρήτη FM, Ευαγγελία Λία Καπετανάκη. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Νέα εβδομάδα ξεκινά με καλούς παρουσιαστές. Γιώργης Νταγάκης θα σας κρατήσει συντροφιά όλο το πενθήμερο. Και πάει λέγοντας όλα τα καλά παιδιά στα αγαπημένα ραδιόφωνα της καρδιάς μας. Κρήτη FM, ράδιο Μεγαλόνισος, ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία, κανάλια της Deutsche Telekom στη Γερμανία και ιντερνετικά Live 24. Για να μας ακούτε δυνατά και καθαρά όπου κι αν είσαστε. Καλή συνέχεια. Χαιρετώ.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 11. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες από Κορώνου. Για εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις Καλύβες από Κορώνου. Τηλέφωνο 6977 1588 41. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
9: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
10: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
11: Ευχαριστώ. Η Κρήτη πίνει ιταλικό εσπρέσο Μάουρο. Μάουρο καφέ διατίθεται από τη Snacon Group.
12: Τηλέφωνο 2811 811 733. Εμείς εστιάζουμε στην ποιότητα και εσείς στην απόλαυση.
13: Κρητόραμα 97.

0: πιόμορφο ξημέρωμα το έζησα, φαντάσου, όταν με καλημέριζες κι ήμουν στην αγκαλιά σου. Εγέρασα και επόμεινε μέσα στο νου ιδέα, η πεθυμιά της αγάπης σου, κι ας είναι η τελευταία. Εγώ τη λέξη σ' αγαπώ όντε την ξεστομίζω, είναι γιατί το αισθάνομαι κι όχι γιατί νομίζω. Αφού μονάχα στο όνειρο μπορώ και σ' ανταμώνω, νωρίς νωρίς κάθε βραδιά πηγαίνω και ξαπλώνω. Το χρόνο αν σταγμάταγα πίσω, αν τον γυρνούσα, πάλι εσένα αγάπη μου ξανά θα αγαπούσα. Πάλι εσένα στην καρδιά θα είχα βασίλισσά μου, αγάπη μου μοναδική, εσύ είσαι η γιατριά μου. Πήρα το τρένο της καρδιάς να βρω αγάπη άλλη, μα στο δικό σου το σταθμό με κατεβάζει πάλι. Είπα να μάθω να αγαπώ με λογική και κρίση, μα η καρδιά σ' αγάπησε χωρίς να με ρωτήσει. Μοιάζει βροχή η αγάπη σου που πέφτει στάλες στάλες, μα θα ανημένω να γραθώ στις μπόρες τις μεγάλες. Καλημέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Την καλημέρα μου σε όλο τον πλανήτη. Καλημέρα στο Brooklyn, καλημέρα στο Manhattan, καλημέρα στον Ορέστη μας εκεί, από τη Νέα Υόρκη που ξυπνάει πρωί-πρωί και συντονίζει όλο χαλά το ίντερνετ, όλο του το σάζο. Δεν είναι μετά τα πράγματα. Μίστε. Έχει λεφτά, στείλε και πάρουμε ένα σταθμό δικό μας να το κάνουμε μόνο με ίντερνετ, ξέρω. Ή αλλιώς να πάρουμε δάνειο. Σε όλο τον πλανήτη λοιπόν, μέσα από το κρυπτόραμα, κριτικές αθυβολές, ακούσαμε σήμερα μια μεγάλη παρέα για τις μοναχούς ανθρώπους που όταν είμαστε στον αέρα, όταν κάνουμε την εκπομπή μαζί, δεν υπάρχει μοναξά, δεν υπάρχουν προβλήματα, ξεχνούμε τώρα τα προβλήματά μας, ξεχνούμε τις μοναξές μας και είμαστε στον αέρα όλοι μαζί, μια αγκαλιά, μια παρέα στο Κρήτη FM και πάνω στην Αθήνα, στο Νταγάκι, στο φίλο μου του Κουτούκι του Νικόλα, στο Μαρκατάτο με την πεθερά του που είναι λίγο αρρωστούλα και θα ξεμπλέξουμε εκεί πέρα, θα φτιάξουμε, στη Χρυσούλα, στο Νικόλα το μικρό, τη Χρυσούλα τη μικρή, το Νεκτάριο. Πάμε στο Τζικριτζάκι τον Κώστα με την οικογένειά του, στον Νίκο από τη Δάφνη, στον παππού και τη γιαγιά από την Ηλιούπολη, σε όλους εκεί στην Αθήνα, στο Κουτούκι του Νικόλα εκεί στον Κορυδαλό, το φτιάξε κοντά στη φυλακή που σου λέει άμα αυτοχεύσω μπαίνω κατευθείαν φυλακή να μην με ζυγώνουν, να με ψάχνουν. Στο Μακρυδάκι τον Νικόλα λοιπόν με τα τέσσερα καμάρια του, τη Δανάιντου, σε όλους όσους πάτε στην Αθήνα, σε όσους φεύγετε και σε όσους δεν κατέχετε που πάτε, στο Μαριό μου και πάνω στη φαρμακοτρίφτενά μου, στο Μανώλη μου, σε όλους τα ξαδέρφια, στη συγγενή, σε όλους εκεί πέρα. Πάμε να αφιερώσουμε στην Πρετόρια της Αφρικής και στον Ανέστη μου με την Εμμανουέλα μου εκεί, στο Johannesburg. Πάμε να αφιερώσουμε στην Αυστραλία και στο φίλο μου τον Κατσουλάκη, το Βενιζέλο, στον Αρχοντάκη το φίλο μας, στο Φουντουλάκη το Γιάννη στη Μελβούρνη, σε όλους στην Αυστραλία λοιπόν εκεί, τους απόδημους κριτικούς, σε αυτούς που δουλεύουν, σε αυτούς που είναι ερωτευμένους, σε αυτούς που δεν κατέχουν ντάνε, όπως και εμείς. Πάμε να αφιερώσουμε σε όλα τα Χανιά, στη Δασκαλάκαινα, στο Σπύρο τη Σπύρενα, στο Γομπάκι, στο φίλο μου το Γκατάκι με τα Κεραμιά Χανίων εκεί, τον Άρχοντα, γεια σου γέρο, στον Καλογεράκι μου, στο Τσιντάρι, καλά το είπα, τέλος πάντων, καταλαβαίνει αυτός, στο Γομπάκι το Χρήστο, σε όλους με όλη μου την αγάπη. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Γεια σου, Τόνια, γεια σου. Δόξα τω Θεώ. Εδώ, κάμε εκπομπή σήμερα. Καλά πάμε.
1: Εκπομπή σήμερα, λοιπόν, πάμε να καλημέρισουμε τον κόσμο όλο. Το Λιάκουρα, το Φανουράκι, θα φέρει 10 τον Ηλία μα, το ξεχωριστό φίλο. Και τον Γιώργο τον Ταγάκι, τον άλλο καλοφίλο. Και τον Κώστα τον Γουδεράκι, στα Χανιά με την αγάπη μου.
0: Έγινε, Τόνια, σε ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα, Τόνιο μου. Την καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο από την Τόνια μας. Την καλημέρα στο Αρκαλοχώρι, στη γιαγιά την Παρασκευή και σε όλους τις παγάδες και πέρα. Στον καλύτερο ηλεκτρολόγο, τον Γκουρλέτο, τον Χρήστο. Στο Λαγκώνα, στον αντιδήμαρχο, το Λαγκώνα, το Μανώλη. Σε όλο το Γεράκι, σε όλη την Αρμάχα. Στον Παπουτσάκι, τον Αντώνη. Στο Σομαρά, τον Άρχοντα, τον Ξάδερφο. Σε όλο το Καστέλι, σε όλο το Θραψανό. Ιδιαίτερα στη θεία τη Βαγγελιό. στον ανθεστίωνα, στα αγιοπλαστικά, σε όλους. Την Αργυρούλα μην ξεχάσεις, λέει, από τη Νέα Υόρκη. Στην Αργυρό μας και ευχόμαστε περαστικά που είσαι για κάτι ζαλάδες, αλλά μαγάρι Αργυρό να είχα και εγώ κεφαλή και ασπόνινε. Λοιπόν, σε όλο το Καστέλι, λοιπόν, στον Ξηδά, στο Θραψανό, στον ποδηλατικό σύλλογο που έχουν σήμερα και πέρα γύρω γύρω στα Καλοχώρη, τρέχουν με τα ποδήλατα. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στα ποδήλατα και να το βγάλω στο, να ανυψώ το Μανώλη που τρέχει και αυτό. Τελικά το φέρτο ήταν 10 ρεγάματα. Τι περιμένατε? Αφού είπε ο Μητσοτάκης να φέρει την πρωθιά, 10 το βγήκε. Και ευτυχώς που δεν το είπε δεύτερη φορά, αλλιώς θα βγούμε τελευταίοι. Τέλος πάντων, όλα καλά. Οι δασκαλάκια θα είναι χαρούμενοι. Δεν το έφερε. Στον Ηλία το Φανουράκι, τον Άρχοντα. Το μεγάλο Άρχοντα με τις ρήμες του. Εκεί στις Αγίους 10. Αλλά δεν λέει Αγίοι 5. Οι άλλοι 5 φύγανε και πήγανε οθετζιμίρες. Τέλος πάντων. Στο Φανουράκι, στο Σπυριδάκι, το Μιχαλιό. Έναν καλό φίλο και Άρχοντα από τα παλιά. Γεια σου, ρε Μιχάλη. Σπίτι που δεν έχει Μιχάλη, έχει το μαύρο του το χάλι. Σε όλες τις γιαγιάδες, τις μοναχές. Στη γιαγιά την Άννα, τη γιαγιά από το Καπετανάκιο, τη γιαγιά από τη Γάλιπε, τη γιαγιά από τη Τσαμπελοκήπου εκεί πέρα. Από το αρχοντικό που παντρεύτηκε το Μακεδόνα, στις τρικαλινούς γαμπρούς μας που είναι εδώ κάτω, στη Μηχανιώνα και στον Τάσο, στην αγάπη μου εκεί πέρα στον Τάσο που είναι στο δεύτερο πόδι εκεί απέναντι από το Άγιο Όρος, στον Ηγούμενο στο Άγιο Όρος, στη Δράμα, στη Μπεθεριά και πέρα σε όλη τη Δράμα, στο Σάββα, την Αφροδίτη, το Χρήστο. Πού να πάμε? Όπου για πάμε θα μας ευρείτε. Καλή ακρόαση, πάμε δυνατά, δεν νιώθουμε μοναξά, πάμε να αρχίσουμε. Άχι και σαρά, α, εξέχασα, στον Άγιο Ρωμανό, στην Έφη, στο Βαλάντι, στο Κωστάκι, στο Αρτέμ το Μετόχι, στη Βόνη, σε όλους, στο Αρτέμ το Μετόχι και σε όλους τις Θαμώνες, παρακαλώ.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα Νούκο και Κυριάκο, τώρα θα σε έλεγα. Ο Κυριάκος από ψηλά, κάποτε θα είμαστε μαζί, μα μη ρωτήξεις πότε, και αν δεν προλάβω στη ζωή, στον άλλο κόσμο τότε.
2: Πες μου, θέλω να βρω μια καλή μαντινάδα,
0: ναι,
2: να την βάλω σε μάρμαρο, να την πάω στο μνήμα του.
0: Να τη βάλεις, να βάλεις. Η καλύτερη μαντινάδα είναι του Στεφανάκη. Γράψε το αυτή που λέει: ο Άδης είναι απέραντος, βρε τόπο να σ' αρέσει. Και κράτηξε μου δίπλα σου την δική μου θέση.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν,
0: σε ευχαριστώ.
2: Αφιερώνω στο Στέλιο το Μίχε να φυλάξουν.
0: Ναι.
2: Το Μπρίκι, το Μπάμπι με την Ελένη, με τη Φέτα την καλή που κάνουν.
0: Έγινε.
2: Ρούσο, Δημήτρη και τον Γιώργιο.
0: Μπράβο στο Γιώργιο το μικρό.
2: Και ήρθες, τον Φιζούρη, τον Κυριάκο.
0: Ήρθες από το Λάξε. Πουθενά. Ήρθες
2: από... Βάλε ό,τι θες.
0: Έγινε, ήρθες
2: βάλε
0: από...
2: Βάλε ό,τι θες, βάλε
0: ξηρότερος από την Αργυρό. Έγινε, ήρθες...
2: Γεια
0: σου, γεια σου. Ήρθες από το πουθενά, στη μοναξά που ζούσα, όμως καιρό πριν να φανείς, εσένα αγαπούσα. Ακόμα κι αν δεν σε βλέπα πάλι θα σε αγαπούσα, γιατί στη φαντασία μου συχνά σε συναντούσα. Στον Καραγιοργάκη το δικηγόρο, στη Συμβουλογράφο την Κέτη, στα Κοπέλια του, στον Έαντα, στο Μίνωα, στη Μπασιφάη, στην Αριάδνη και σε όλα τα παιδόγκονα. Με όλη μου την αγάπη, για πάμε. Άχι και σαραντάρισα για όλους εσάς. Για τη δασκαλάκια να πούσει σαραντήσει και αυτή. Γεια σου Αρτέμι με το Βαρδάκι και με το Ζωφοριανό που φέρε το παγωμένο κρασί πρωί.

Ξέρετε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτόν που σας αγαπάει και σε αυτόν που σας χρειάζεται? Σας αγαπάει αυτός που γίνεται θυσία για να σας βλέπει ευτυχισμένο, και σε χρειάζεται αυτός που σε θυσιάζει για να είναι εκείνος ευτυχισμένος.

και μια είδηση. Ο Φάμελος λέει, διέγραψε τον Μπολάκη μας εδώ τον κριτικό από την κεντρική ομάδα του Σιρ Μίστη Τιμ, κύριε. Νετρίσιασα, προβλήμα. Δηλαδή αυτό τώρα μου είχε χαλάσει τη διάθεση. Γιατί και για 300 υπάρχει μόνο μια μαντινάδα. Για ποιες αξίες, ποιες αρχές. Εμένα μου μιλούν άνθρωποι που ήταν καλιά να πάνε να χωστούν. Δώσε τώρα, πάμε, δώσε!

μπαίνει στο χωριό. Για το φίλο μου το Νούκο, για τον Κυριάκο Τσιψηλά, για τον Κατάκι εκεί στο... Για τη δασκαλάκια να, για το γομπάκι.

0: σας παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Την Παντέρμια Μοναξά,
0: παρέα που την κάνει.
1: Παρέα που την κάνει.
0: Ούτε χατήρι σου χαλά, ούτε κακή σου βγάνει.
1: Για να τη λέτε στην Αμοναξά, για την Αμοναξά ή τα έχουν πάθει άνθρωποι να Αμοναξά.
0: Με την Αμοναξά, ρε παιδί μου, η Αμοναξά είναι καλό πράγμα.
1: Καλό, είναι κακό, είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι να μην το σκεφτούν έτσι, μια σκέψη είναι η ζωή.
0: Και λέει ο άλλος, ρε Νίκο, εγώ σηκώνομαι το πρωί, κάνω ό,τι θέλω. Τρώω ό,τι θέλω, κοιμούμαι όποτε θέλω, δεν έχω κανένα στην κεφαλή μου. Αυτό είναι Αμοναξά ή ελευθερία.
1: Α, αυτό είναι.
2: Γιατί μια βεργόνη γερή από μακριά.
0: Στο Στάθι από τη Βόνη που πονεί ο πισινός του Κόκαλος, στο Μπουλιό τον Απόστολο.
2: Από μακριά Σιμώνη.
0: Στην Κετάρα μου από Μυτιλίνη, γεια σου ρε Κετάρα. Στην κυρία Γοντικάτσι.

0: πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Έλα, συντεχνάρα μου, καλημέρα.
0: Φέρτο, λέει πάρτο, ταλαμπούλ.
1: Αφού κανένα θέλει να του φέρουν.
0: Αφού, ευχήθηκε, αφού του ευχήθηκε ο Μητσοτάκης να πάει καλά, ή τα θέλεις τώρα, εντάξει.
1: Άκου να σου πω, εγώ δεν στενοχωρέθηκα και πολύ, γιατί είμαστε πρώτοι στην, πώς δεν βγήκαμε πρώτοι, είμαστε πρώτοι στην υγεία, πρώτοι στην παιδεία. Δεν γίνεται να είμαστε και σύνο βίντεο.
0: Ναι, είμαστε πρώτοι παντού, ναι, μπράβο, μπράβο, στη δικαιοσύνη.
1: Ναι, πάνω... μεταξύ, ναι, θέλω να κάνω μια εξέταση, έδωμα και θέλουν 900 ευρώ, είμαστε πρώτοι.
0: Ναι, μα αφού είπε ο Άδωνης ότι μπορεί να μην την κάνει την εξέταση τώρα, να την κάνει όταν πεθάνει που είναι τζάμπα στον Άγιο Πέτρα.
1: Ωραία, να την αφήσουμε αργότερα να φύγουμε.
0: Μπράβο.
1: Και πληρώνουμε και τη γυροβίζουν. Εμεί την πληρώνουμε για να χοροπηδούνται οι πελίτε τα σκουφιά.
0: Εντάξει, όλα καλά.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Σε απολαμβάνω λίγο την εκκλησία. Είσαι να στην υγειά σου να σε ακούμε.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Όλοι σταθερό σε όλου του μοναχού ανθρώπου, οι καλού ανθρώπου.
0: Είπαμε όταν κάνουμε εκπομπή δεν έχει κανεί μοναξιά, έτσι.
1: Ναι, να είσαι καλά γιατί μου κάνει παρέα λίγο.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Και στον Ταγάκη αφιερώνουμε.
0: Να σε καλά.
1: Σε όλο τον κόσμο τα αφιερώνω. Σε καλού ανθρώπου όλου. Να σε καλά πάντα, να σε καλά και να έχει υγεία με την οικογένειά σου.

0: πάνω το στέμα της ομορφιάς λείπει που τα μαλλιά σου. Για όλους εσάς που αγαπάτε κάτι και το βλέπετε τόσο όμορφο και λείπει ένα στέμα. Γεια σου αεράκι.
1: Μόνο το στέμα της ομορφιάς.
0: Για το φίλο μου τον Κουρσάρο και για την αγάπη, την αγάπη του μέσα στο μυαλό του. Καλημέρα φίλε σε σένα και σε όλη την παρέα, ιδιαίτερα στην Τόνια. Γεια σου ρε Τόνια.

0: στη Σπύρενα. Καλημέρα αγαπημένα μου. Ευχαριστούμε για τις όμορφες σκέψεις που μοιράζεσαι μαζί μας. Η πόρτα μας και η καρδιά μας είναι ανοιχτή. Περιμένουμε φυλάκια πολλά στην οικογένεια. Γεια σου Σπύρενα. Νίκη Τριανταφυλάκη Σούδα. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Έλα, χαίρετε.
0: Γεια σου Παπαδομανώλη μου.
1: Εσύ τι κάνετε σήμερα?
0: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, εσύ?
1: Εγώ βραχνιασμένο σήμερα.
0: Άλλος ένας είχε το ίδιο και έχει τα 40.
1: Θα περάσει άμα πάω στον άλλο κόσμο. Λοιπόν, χαιρετάω το αγαπημένο κρατήριο του Κυτουράματος.
0: Να σε καλά.
1: Από άκρη σ' άκρη. Και θα σου πω μερικές ματινάνες που μου τις είπε ένας άνθρωπος που τις έλεγε στη γυναίκα του όταν ήταν νεαρή.
0: Εγώ θα σου πω με μια μαντινάδα ενός φίλου μου ταξιδευτή που λέει: ο δυνατός στον πόνο του, ο δυνατός στον πόνο του δεν λέει σε κανένα, γελά κι ας είναι μέσα του τα πάντα γκρεμισμένα.
1: Μάλιστα. Έλεγε, λέει, ότι πιο τέλειο έχω μόνο δικό μου. Σαν μουσικούλα τριγυρνά συνέχεια στο μυαλό μου. Πράγματι όταν σε λυσικιώ τον ήλιο αντικρίζω και όταν χάνω τη λάμψη σου, λέω και δακρύζω. Από όταν σε συνάντησα και μπήκε στη ζωή μου, ένιωσα ότι ήταν και ο Θεός μαζί μου. Μια ακόμα κλαίνε, κάνε κουράγιο ψηλά το κεφάλι. Όμορφες μέρες αρθούν και πάλι.
0: Και λέει μια όμορφη παροιμία: ζούμε δυο ζωές όλοι οι άνθρωποι, άσχετα ότι δεν το πιστεύουμε. Ζούμε δυο ζωές. Η δεύτερη αρχίζει όταν καταλάβουμε ότι έχουμε μόνο μία.
1: Σωστά.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Γεια σας.

0: πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, κύριο Κωστάκη.
0: Γεια σου, Αρχοντά μου. Γεια σου, Λεβέντη μου.
1: Καλή εκπομπή.
0: Ο Μπρουλάκης, ο Κατάκης και ο Μπρουλάκης, είστε μαζί στα καράβια, έτσι.
1: Ναι, λοιπόν, την πόρτα δεν την έχεις, θα λέει ποτέ μου σε κανένα. Μόνο την έχω ανοιχτή για φίλους σαν και εσένα.
0: Για φίλους σαν και εσένα. Λέει, εγώ την έχω την καρδιά. Όλοι την έχουν την καρδιά να το σε δίνει αίμα. Μα εγώ την έχω και χτυπά. Για φίλους σαν εσένα.
1: Λοιπόν, καλή ακρόαση σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά. Στα γερμανάκια σου και πάνω, στα κοπέλια σου που είναι ξενιτεμένα στη Γερμανία, με το καλό να τα δεχτείς. Στα γκονάκια σου, σε όλο τον κόσμο. Και μια ωραία μαντινάδα που λέει: ήθελα να ήμουν τυφλός και να περάσει ο μπρος μου. Το πέρασμά τζι αφορμή να ξαναβρω το φως μου. Λέει: κουφός βουβός παράλυτο, σκιάμα σε συναντήσω. Θα ακούσω και θα σηκωθώ να σου γλυκό μιλήσω.
1: Λοιπόν, εγώ είναι εκπομπή στο φίλο μας το Λευτέρη.
0: Το Λευτέρη, τον Κατάκη. Τις
1: χαιρετισμούς μου άμα ακούει και άμα θέλει ας επικοινωνίες μαζί μου.
0: Έγινε, γεια σου, Άρχοντά μου.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε σε έναν καλό εξάδερφο, καλό φίλο και πάνω απ' όλα άνθρωπο, στο Μανώλη λοιπόν. Στο Μανώλη από το Βόλο, που έχει πάρει την ξαδέρφη τη Γκουκλάκινα, τη Σοφία, στο κοπέλι του και πέρα στον πολυχρόνι μας, στις κουνιάδες του, στη θεία την Κρυσταλία, σε όλους εκεί στην όμορφη Αθήνα. Γεια σου, Άρχοντα!

λέει ο πολυχρόνης του Μανώλη, του πατέρα του μπαμπά, μα γιατί έχεις άσπρες τρίχες? Λέει, κάθε φορά που κάνεις καμιά βλατσιά μου ασπρίζει και μια τρίχα. Πολυχρόνης πανέξιμος, δηλαδή, τώρα καταλαβαίνω γιατί ο παππούς ήταν κάτασπρος.

0: όπως πάντα.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
3: Την καλημέρα μου στην όμορφη Νάξο. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα Νικόλα, καλή εκπομπή. Γεια σου Δημήτρη Τρανουδάκη. Στον Κωστή του Μανώλη της Πανωρέας και στο Μανώλη της Πανωρέας.
4: Γιατί σ' αγαπήστηκα πρώτη φορά έχω νιώσει.
3: Πάμε στον Ηλία το Φανουράκι που λέει: την πλάτη μου γυρίσανε, αμοναχό μ' αφήκανε και την ψυχή τους έδωσα και το εκμεταλλευτήκανε. Ό,τι είχα πιο πολύτιμο στους φίλους το είχα δώσει και πάνω μου τη δείξανε την απονιά, την τόση. Οι φίλοι με πουλήσανε και γίνανε εχθροί μου. Εμένα που το σέδωκα τα πάντα στη ζωή μου και από το χείλος του γκρεμού αυτούς που έχω σώσει με την αδιαφορία τους με έχουν πολύ πληγώσει. Είδαν την καλοσύνη μου οι συγγενείς και οι φίλοι και του ιδιούδα το φιλί μου δώσανε στα χείλη. Γεια σου, Λιάκο.

πάντα μου λέγανε και πίστευα ότι το χειρότερο πράγμα στη ζωή είναι να μένεις μόνος. Λάθος. Το χειρότερο πράγμα στη ζωή είναι να μένεις με πολλούς και να σε κάνουν να νιώθεις μόνος.

πάμε σε ένα κόσμο πολύ καλό, σε ένα τεράστια, με τεράστια καλοσύνη, ένα κόσμο. Όπως λέει ο άλλος, βρήκε λέει ο αδερφός μου εχθές μια τσάντα με 200.000 ευρώ και τα παρέδωσε στην αστυνομία. Λέει και μετά τι έγινε. Λέει παρέδωσαν οι δικοί μου τον αδερφό μου σε ίδρυμα.

στο καλύτερο τυράποτο να σεντριά στο Νικίτα. Γεια σου ρε Νικίτα, με τα τυριά σου τα καλά και τις γραβιέρες. Όμορφοι άνθρωποι είναι αυτοί που μιλούν με τα μάτια, νιώθουν με την ψυχή.

0: φανταστείτε, μόνο να το φανταστείτε, να στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που τελειώνει νομίζω σήμερα, να μπουκάρει ένας νεοδημοκράτης, φανατικός νεοδημοκράτης, να μπουκάρει όμως και να φωνάξει δυνατά: φύγετε, έρχεται ο Εισαγγελέας! Φύγετε, έρχεται ο Εισαγγελέας! Ανάθεμα με δεν αδειάσει όλη η αίθουσα.
1: Του έρωτα μου τη σανιά, σανιά, σανιά μικρή μου.
0: Τι λες ρε Νίκο, αφού ο Εισαγγελέας είναι δικός του, ναι, μα θα πει ότι έρχεται της Ευρώπης, φίλε Νίκο.

ποτέ μην εμπιστεύεστε τους ανθρώπους που σου λένε μυστικά των άλλων. Γιατί τη στιγμή που θα γυρίσετε την πλάτη, θα είσαι το επόμενο θύμα. Πάμε σε Μυριδάκη, Παύλο, και για τον Τζανομανόλη, το φίλο μου.

μια φορά και έναν καιρό υπήρχε ένα συνέστημα που το έλεγαν ειλικρίνεια, χάθηκε όμως όταν το κυνηγούσε το συμφέρον και μαζί του χάθηκαν και οι ανθρώπινες σχέσεις.

ξεχάσαν ο παλιατζής ότι ήταν δικό σου. Του το δοκα και μου μείνε μονάχα ο καημός σου. Για το φίλο μου το Σιφάκι από τη σχολή οδηγών, Σιφάκι με η Μαράτη, εκεί στη λεωφόρο Κνωσού και στο Καστέλι. Γεια σου, Αρχοντά μου.

συγκεκριμένου φίλου που έχουν παντρευτεί κοντέ γυναίκε και μου λένε ότι νευριάζουν πολύ. Εντάξει, μη στενοχωράστε. Οι κοντέ νευριάζουν πιο εύκολα γιατί ανεβαίνει πιο γρήγορα το αίμα στο κεφάλι του. Σιγά την απόσταση.

να δεις τι είναι, τι είμαστε όμως και τι σου είναι οι γυναίκες, έτσι. Δύο λοιπόν σε ένα λεωφορείο στην Αθήνα τσακώνονται για μια τελευταία θέση. Αλλά πολύ τσακώνουν. Μα τώρα πια θα κάτσει. Και λέει ο οδηγός, η πιο μεγάλη στην ηλικία να κάτσει. Τέλος. Τελικά η θέση υπόμενη άδεια.

σε μια κηδεία προχθές, άγνωστη, ήταν ένας φίλος μου, είχε πια τον ευρώ. Και του λέω, από τι πέθανε αυτός ρε? Λέει, δεν βλέπεις ρε Νίκο τι γράφουν τα στέφανα? Από τη σύζυγο, από τους

0: φίλους, από τους συναδέρφους. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Νίκο.
0: Γεια σου, γιαγιά Αργυρό μου. Γεια σου, Λεβέντη. Κάτσε να κλείσω τα μικρόφωνα. Τι, εσύ δεν ακούς που δεν ακούς.
1: Αργοπεθαίνω.
0: Το ξέρω, μα δεν ακούς. Τι αργοπεθαίνεις.
1: Λοιπόν, σου λέω δύο ματινάδες σε θέμα και στην οικογένειά σου.
0: Αν αργοπέθανες, θα γκρίκας. Δεν ακούς βύσεις, δεν αργοπεθαίνεις.
1: Έχεις καρδιά που ο Θεός δεν έχει πλάση άλλη. Να τα έχει τόσα να πολλά τα πλούτη και να κάνει. Σ' αγάπησα όσο αγαπά ο ήλιος το φεγγάρι που μια ζωή του δίνει φως χωρίς ποτέ να πάρει. Από και στην Κετούρα την αγαπημένη μου.
0: Για να μας πω να μην
1: πήγε. Πάμε καλά που με παίρνει τηλέφωνο. Είναι η καλύτερη μου φιλενάδα.
0: Πώς την γλυκάσαι.
1: Και ο Άνιος Ριβιώνας του Βουνού. Δίχως νερός πως κάνεις. Και κάθε μέρα που περνά καινούρια φύλλα βγάνεις. Και στη Μάγδα από Βούβες. Με πολύ αγάπη, από όταν σε συντάστησα και μπήκε στη ζωή μου, ένιωσα ότι ήταν και ο Θεός μαζί μου. Και στην κυρία Φοντικάκη με πολύ αγάπη, νυχτώνει παλιά αγάπη μου και έχω χαρά μεγάλη, αφού θα καλασμίξουμε του ήλιου τα κρουλιάλι. Και ενώ και μια δική μου, νυχτώνει παλιά αγάπη μου, όχι, λάθος, τέλος πάνω άκουγα. Και με λέω στα παιδιά από τη Σιτία, αμνόχωση το κόλλημα στην Παναγιά θα πάνω, μέχρι να βγάλω αναπνοή άλλη φιλιά δεν κάνω. Κι άλλη λάθος σε πω, ορκίστηκε να μ' αγαπάς και να τη γνώμη αλλάζεις, πες μου πως το πες ψέματα για να με δοκιμάσεις. Και σε ποιο άλλο, στην κουμπάρουν το λαγόνα το Μανώλη με την οικογένειά του και στο Μιγάλη. Ανοίγα μια μπραζή καρδιά στο Πέτη να παλεύω, από τα γιου συντρομή δεν ήθελα να γυρεύω. Και στον αγαπημένο Άρη με την οικογένειά του με πολύ αγάπη, ήθελα Θεέ μου μια φορά τον πόνο μου να νιώσεις, σε εκείνη που ονειρεύω να με ξανανταμώσεις. Και τον αγαπημένο κουρσάρο, ο Θεμαζός σας αγαπώ και γνώμη δεν αλλάζω, ούτε και δεν βαρυγγωμώ όταν αναστενάζω. Και στην αδερφή μου και στα νύψα μου, παραπονούμε του Θεού και βλαστημώ τη μοίρα, γιατί σε τούτη τη ζωή καμιά χαρά δεν πήρα. Και στον κύριο Σωμαρόστεγη και στην οικογένειά του, όρκο θα κάνω στο Θεό αδέσαι στεφανώσω, έτσι από πρωτος μίξαμε τη ζήση να τελειώσω. Και στην κυρία Εύα, πείτε μου ένα Άγιο να πάω να προσκυνήσω, να κάνω τα μας γρήγορα να την εφέρει πίσω. Και σε όλους οι καλούς φίλους και τις φίλες με πολύ αγάπη, όλα τα βάλει ο Θεός άπασε στο κορμί μου, θέλετε ήθελα να δει κι αυτό στη δύναμή μου. Και εδώ και μια στον εαυτό μου, Θεέ μου μια χάρη σου ζητώ κι άμα το Θεέ θα γίνει. Αν μου μένετε χαρά να τη δε πας εκείνη.
0: Γεια σου Αργυρό
1: μου. Καλή συνέχεια κύριε Νίκο, να χαρείς την οικογένειά σου.
0: Σε ευχαριστώ, γεια σου Αρχόντισσα.
1: Και να είσαι γερός και πολύχρονος. Και
0: να βγαίνεις στο ράδιο συχνά που δεν έχεις τίποτα. Να βγαίνεις συχνά στο ράδιο δεν έχεις απολύτως τίποτα.

Μήπως όμως όλα είναι λίγο στημένα. Η Βουλγαρία μου θυμίζει την Ελλάδα όταν μπήκε στο ευρώ και κλήθηκε μετά να διοργανώσει το διαγωνισμό. Καλή επιταχία, Βουργαράτσα μου. Καλά να περάσετε. Τα καλά έρχονται.

πάμε τώρα. Να γελάσεις και να λες δεν πειράζει. Για όλους εμάς να χαμογελάτε. Το χαμόγελο είναι το φάρμακο του πόνου. Λέει, άμα δεν πιάνει, πρέπει να αυξήσουμε τη δόση.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Η αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.

0: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
1: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
0: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Όταν περνάμε από τα νοσοκομεία, να κάνουμε το σταυρό μας και να λέμε δόξα τω Θεώ που δεν είμαστε κι εμείς μέσα. Γεια σου Παπαδομανώλη Άρχοντα, σε όλους εσάς και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε.

κρυολαίο θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σε όλες τις καρδιές, σε όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Και έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

Διογέννη ζητούσε ελεημοσύνη από ένα άγαλμα. Και όταν το ρώτησαν γιατί κάνει κάτι τέτοιο, απάντησε: εξασκούμε για να μην απογοητεύουμε από την αναισθησία των ανθρώπων. Πάμε δασκαλάκια να πάμε και για τον καφενείο εκεί του Αρτέμι. Το μετόχι του Αρτέμι το έχουμε κάνει καφενείο και είναι καφετζής ο Αρτέμις και γκαρσόνι ο Βαρδάκης.

Και μου λέει η κόρη μου φαρμακοποιός που είναι στην Αθήνα, μπαμπά, εγώ παίρνω τριπλάσια λεφτά από ό,τι έπαιρνες εσύ όταν ήσουν στην ηλικία μου. Και εσύ μας έκαμες κάποια περιουσία, εγώ ίσα ίσα που παίρνω φέτα.

είναι να το έχεις, ρε παιδί, να είσαι ετοιμόλογος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λύσει τον πρόεδρο, το Ρωμάν, έτσι στην Αθήνα, στο Ζεφύρι. Τον έβαλε στη θέση του, του λέει και εμείς κλέβουμε, αλλά εμείς δεν ζητούμε και από πάνω επίδομα.

Όταν είμαστε μικρά λέγαμε στη μητέρα μας, μη μου κρατάς το χέρι, μεγάλος είμαι πια. Τώρα που μεγαλώσαμε και το έχουμε πραγματικά μεγάλη ανάγκη, δεν βρίσκομαι άνθρωπο.

κάνουμε τώρα στο καφενείο και απέρασε το ζωφόρο, στο καφετζί και στο νησπράχτο, να το πω, γκαρσόνι, και σε όλους τις θαμώνες εκεί, στο μετώχι του Αντρέα, του Αρτέμι. Κανόνισα πάλι να μου βάλεις το βασιλικά και να το κόψεις. Για όλους εσάς που περιμένετε τα βασιλικάκια σας σήμερα, άντε με το καλό, τα δεχτείτε, πιστεύω, επί η ώρα έχετε μαγειρέψει ή τουλάχιστον ετοιμάζουν τις γιαγιάδες για τις εγγόνες, για τα γόνια, για τα παιδιά.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Άρχοντα του γέλιου.
0: Γεια σου, άρχοντά μου.
1: Έχεις ακούσει πιο αισιόδοξο τραγούδι.
0: Σου αρέσει πάρα πολύ. Ξέχασα να το αφιερώσω.
1: Ναι, αυτό πάμε.
0: Να αγαπώ, Βασιλικάκι μου, γεια σου.

0: Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα κύριε.
1: Είμαι ο ερωτικός μετανάστης από την Κάριστο της Εύβοιας. Και είμαι Σαρχάνες.
2: Α, είσαι Σαρχάνες, μ' αρέσει.
1: Ναι.
2: Από εκεί είναι η κυρία σου, από Σαρχάνες.
1: Η κυρία μου είναι από Σαρχάνες.
2: Μπράβο.
1: Καζαντζάκη.
2: Α, Καζαντζάκη, ωραία.
1: Ναι, ναι. Νίκο.
2: Έστω.
1: Ένα τραγούδι στον Κοντομίχαλο τον Βαγγέλη.
2: Μπράβο. Στον Κοντομίχαλο τον Βαγγέλη με την παρέα του και στις Καζαντζάκηδες όλους και σε εσένα και σε όλη την Αρχάνα.
1: Να είσαι καλά.
2: Εντάξει, να περνάτε όμορφα. Πάμε, πάμε το τραγούδι
1: καλά.
2: Για το φίλο μου από την Εύβοια. Για όλους οι Κοντομίχαλους, ιδιαίτερα ο Κοντομίχαλος να το λέει στις εγγόνες του, στο Βαγγέλη, στο Μιχάλη το μικρό, σε όλους πάμε σαριδόκοστα, στα μάτια σου είναι αφορμή γαλανομάτα κόρη και λάτρεψα τη θάλασσα. Κι ας είμαι από τα όρη ή κι ας είμαι

ποτέ δεν εκτιμάμε και δεν σεβόμαστε τους ανθρώπους που μας λένε την αλήθεια. Πάντα ψάχνουμε αυτούς που μας λένε αυτά που μας βολεύουν να ακούσουμε.

πάρουν κάποιος, έχει στερηθεί την αγάπη, δεν ψάχνει αγάπη. Ψάχνει μια επιβεβαίωση ότι την αξίζει. Για το φίλο μου στη Μηχανιώνα, εκεί στο εξοχικό του, στο Άγιο Όρος απέναντι, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, μπορεί να μου ταξώσει ο Θεός να έρθω.

πάμε τώρα στο φίλο μου από την Εύβοια και στο φίλο μου τον Κοντομίχαλο τον Βαγγέλη για τις γυναίκες τους από Φασουλάκα Αλέργη, για την Καζαντζάκια λοιπόν και για το φίλο μου του Κοντομίχαλου την κυρία, αλλά και για την Πόπη και το Φώτη, άμα έχει γκόμενα, για την γκόμενα του Φώτη μου, γεια σου φίλε. Και για τον Καραμίτζη, για τον Καραμίτζη, τον άρχοντα που τε αφαιρώνει σε όλες τις γυναίκες του κόσμου, γιατί είναι λίγο

βλέπω τα σου λοιπόν είναι έτοιμα όλα, έτσι. Οι ουσκάρες σου, οι ρακές σου, τα πράγματά σου εκεί. Η θάλασσα ήρεμη σήμερα, δεν βλέπω κύματα. Άντε, άντε και καλές βουθιές. Και για σένα την κυρία σου εκεί πέρα που σου...

σε κάθε ιστορία υπάρχουν τρεις αλήθειες: η δική σου, του άλλου και αυτή που βλέπει ο Θεός. Γι' αυτό να κρατάμε καθαρή την ψυχή μας. Να θυμάστε ότι δεν μπορείτε να γιατρευτείτε όσο μένετε στο ίδιο περιβάλλον που σας αρρώστησε.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα. Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
3: Κομμάτι της παράδοσης.

0: πάνω, ζαβολιές.
1: Το πιο βαρύ πράγμα στον κόσμο είναι το ανθρώπινο δάκρυ. Είναι η μόνη περίπτωση όπου η ψυχή του ανθρώπου γίνεται ύλη και στάζει σε μια σταγόνα.

τρεις βασικοί κανόνες στη ζωή και μετά το ζάρι του Γρηγόρη, ο πρώτος, τίποτα δεν είναι δεδομένο, ούτε οι άνθρωποι, ούτε τα υλικά αγαθά, ούτε η ίδια η ζωή. Στη ζωή τίποτα δεν χαρίζεται, όλα κερδίζονται με κόπο. Και η τρίτη, να εκτιμάς αυτό που έχεις τη στιγμή που το έχεις.

Γεια σου ρε Τασούλη με τα ωραία σου. Πάμε τώρα στο Λιράρι από Σαμόλη Γρηγόρη, από Παντιδάκη Δέσποινα η Στίχη. Με αυτό το τραγούδι τώρα να πηγαίναμε στην Eurovision. Είναι αληθινό, αλλά δεν θα το ψηφίζανε. Γιατί δεν θα το φέρναμε.

Για το Σταύρο μου, τον Κουτουλάκη με τη Χουδετσανή του. Γεια σου ρε Σταυρή με τα κοπέλια σου, τη Χουδετσανή σου. Μ' αρέσει. Και εσύ είσαι γαμπρός της Αρχάνης, όχι, είσαι γαμπρός του Χουδετσίου από τις Αρχάνες.

Αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως τη θέλεις, προσπάθησε τούτο, τουλάχιστον όσο μπορείς να μην την εξευτελίζεις. Άφησε τους ανθρώπους να σου δείξουν ποιοι είναι, όχι να σου το πούν.

πάμε για το ταξιάρχο. Τον ταξιάρχο λοιπόν με τα πολλά ταξί. Θέλει την Τίγρη από τον Ψαραντώνη, θέλει και χαΐνιδες, αλλά δεν πειράζει. Για πάμε, Τίγρη. Έχω μια Τίγρη μέσα μου, άγρια, λιμασμένη. Γεια σου παρέα μου όμορφη.

μία τσιπεθεράς του τον εφορεί η γυναίκα του και βγάνει ένα δάκρυ. Του λέει, Νίκο, αφού τη μάνα μου δεν την ήθελες καθόλου, δεν την αγάπησες ποτέ, γιατί κλαις? Λέει, μου φάνηκε ότι κουνήθηκε.

0: αν έχει δεύτερη ζωή από Μιχάλη Καλέργη. Περίμενε, Μανώλη, αν έχει δεύτερη ζωή για το φίλο μου τον Αρτέμ. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Επρόλαβα, έτρεχα, επρόλαβα.
0: Επρόλαβε, γεια σου Σπύρο, γεια σου Τρέλα.
1: Τι μου κάνεις.
0: Γιατί
1: ξέρω, είμαι και θα είμαι.
0: Τρελός.
1: Σήμερα μόνο αυτοί πάνε καλά, οι τρελοί.
0: Ναι, το κεντρικά είναι στο Αρτέμ το μετόχι, έχει και το Βαρδάκι, έχει τον Μπασί, έχει τον Μπαντουβά. Όλους οι τρελούς τις είχε ανεμαζομένους εκεί, αλλά είναι καλύτερη.
1: Ναι,
0: έχει κανονίσει τώρα ο Απόστολος, έχει κανονίσει τώρα ένα καράβι το μηνοϊκό μου να τη φέρουμε στη Σούδα, λέει, θα ξανανοίξει το τρελάδικο, η κουσαλίδια.
1: Ναι.
0: Θα ξανανοίξει. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Αρχοντά μου. Γεια σου. Μετά το Σπύρο μας πάμε στο Αρτέμι το μετόχι εκεί πέρα στο καφενείο του Αρτέμι με γκαρσόνι το Βαρδάκι και θαμώνες.

0: Gusti, to jauri me to badua ache to bashi ala πότε πότε έρδισε θα κανείς τσίκαλος, κανείς ξυλούρης, αλλά φεύγουν γρήγορα. Όλοι καλοί χωρούνε. Πάμε στη δεύτερη ζωή για τον αφίλο μου τον Αρτέμι. Αν έχει δεύτερη ζωή, ο θάνατος χαλάει, γιατί θα ξαναγεννηθώ να μαγειρεύω πάλι. Πάμε σε σας παρακαλώ.
1: Πού είσαι, μπρε
0: Νικολιέ? Γεια σα, Σαμαντή μου, Άρχοντα, Χανιώτη μου, Λεβέντη.
1: Καλή σα, Αντράρα μου, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Είναι εκπομπή σου, Σάκουαρα, δεν μπορώ να πάρω.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μας, όλα καλά, όλα καλά.
1: Μ' αρέσουν οι ατάκια σου, πετά.
0: Ναι.
1: Φοβερέ, φοβερέ. Ανακαλμένε, φοβούμε ότι έρχεται κάτι πολύ, πολύ δυνατό.
0: Ανακαλμένε
1: στην κοινωνία.
0: Άκου, για να μην μου πανικοβάλει οι ακροατέ μου, αν λε με την Τουρκία και κάτι πολύ δυνατό, εδώ με περίπου 60 χρονών και γρικό συνέχεια τα ίδια. Άντε να γεννιέ ένα πόλεμο να σε
1: κοντά. Άλλο κοιτάζω. Σήμερα είμαι στο χωριό μου.
0: Ναι.
1: Το χωριό μου είναι στον Αποκόρνα, το Μουρί.
0: Ναι.
1: Που είναι δίπλα στη λίμνη Κουρνάς.
0: Ναι.
1: Εκεί το χωριό μου. Εμείς τέτοια εποχή το έλεγα να δίσεψε τουρίστες. Και που κάνανε και με άλογα υπασίες, σούπα μου, πες, δεν είδα σχεδόν κανένα άνθρωπο σήμερα το πρωί που είμαι εδώ.
0: Ναι, μα αυτά είναι όλα κανονισμένα.
1: Και
0: μην
1: οι
0: φίλες
1: είναι άδειες όλες.
0: Αυτά, φίλε, είναι όλα κανονισμένα. Μην αγχώνεστε για αυτά που φτιάχνουν και για αυτά που δεν φτιάχνουν.
1: Όχι, λέω, τι συμβαίνει τώρα, τι συμβαίνει, είναι φτιαχτό το πράγμα.
0: Όλα είναι φτιαχτά και η Βουλγαρία.
1: Αλλημονό μας. Τέλος πάντων, μια μαντινάδα φιλοβέρνηση.
0: Να σου πω το τελευταίο, να σου πω ένα λεπτό. Να σου πω ότι η Βουλγαρία πήρε τη Eurovision γιατί μπήκε στο ευρώ. Μου θυμίζει την Ελλάδα. Μου θυμίζει την Ελλάδα το 2004. Το 2005 πήραμε τη Eurovision. Αν δεν μπήκαμε το ευρώ το 2001. Το 2002 πήραμε τη Eurovision και μετά πήραμε και μετά πήραμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μας εξεκολώσανε. Το ίδιο θα κάνουμε και στη Βουλγαρία.
1: Μια ερωτική μαντιναδούλα. Τα μάτια σου λέει τα πονηρά. Όποιος καταξαλήξει, στου έρωτα τα δίχτυα σου μέσα θα καταλήξει.
0: Του έρωτά σου, στου έρωτά σου τον γκρεμό, άγιο πρέπει είχα. Και πιάστηκα από ένα γκλαδί και γλίτωσα στην τρίχα.
1: Και του έρωτά σου λέει τις πληγές θα αφήσω να θωρούνε, σε ίντα μοίρα φτάνουνε αυτοί που αγαπούνε.
0: Εγώ δεν ένιωσα ποτέ φόβο σκοτάδι μπόρες, γιατί έχω φίλους που βαστούν τη χέρα τέτοιες ώρες.
1: Γεια σου Νικολιό μου.
0: Γεια σου Άρχοντα μου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, γεια.
2: Αμέ.
0: Αν έχει δεύτερη ροή λοιπόν για το Ραυτόπουλο το φίλο μου. Γεια σου Άρχοντα.

Κωστής λέει ο Γιαούρης είναι στο Ρόμπερτ το μετόχι με το Ραυτόπουλο και κάνει μια καλή αφιέρωση στο άλλο μετόχι το καφενείο κάτω του Αρτέμι. Ο Γιαούρης στον Αρτέμι. Ε, βάσανα, ό,τι δόκαμε πήραμε.

για το Ρόμπερτ να αφαιρώσει σιγάρε φαλιάς. Το επόμενο τραγούδι αλλάξε ο Ραυτόπουλος για τη Σοφία του, που η Σοφία δεν είχε πάει στην εκκλησία. Καμιά φορά και τη συμβάσανε να πάει. Και μόλις επίε, είπε ο Παπασταύρος, Σοφία ορθή, λινά τον πάλι με τα μένα τα βάλε, να.

φάξ σου με λέει τον κόσμο. Να φέρω με λέει λευτεριά, δικαιοσύνη. Μα πώς μωρέ θα αλλάξεις τον κόσμο αν δεν αλλάξεις τον άνθρωπο, την καρδιά του ανθρώπου. Κι αλλάξαμε εμείς οι καινούργοι τάχατες ανθρώποι. Γεννήκαμε καλύτεροι. Τον κακό μας τον καιρό γεννήκαμε.

0: γεια σου γιαγιά και τάρα μου. Ζεις ακόμα?
1: Ζω μια χαρά, είμαι μόνη σε έβαλα μια κομμάτα 100 γραμμάρια φέτα και μπάμιες.
0: Εντάξει.
1: Μου
0: θύμισε σε μένα το καλύτερο φαΐ στο σπίτι είναι οι μπάμιες. Όποτε ψήνει μπάμιες παραγγέλνω με σουβλάκια.
1: Εύχομαι να είσαι καλό την κορουσίδα παιδιά σου, κόσμο μόνο στη Άγιο που με ενημερώνει πως θα έχεις κάνει εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, σε
1: ευχαριστώ. Η Τόλια να είναι καλά και η Γερμανίκα η Δασκάλα και η Κατερίνα που την πιάνω.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Γεια σου Νίκο.

0: με Νίκο Ξυλούρη. Να είστε όλοι καλά, να χαμογελάτε, να προσέχετε, να μην πίνετε άμα οδηγάτε. Να μην οδηγάτε.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
2: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
3: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: χρειαστεί να αφήνω ζάβαλε καλιά χωνά τις πάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχύσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

τράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα να δω αν σε σηκώνει.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
0: Της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: σαν φυλαχτώ και τη βάζω στην καρδιά μου πριν να φύγω. Ήταν ένας πιτσιρίκος που μου έμοιαζε θαρό και μου είπε όσα ακούσατε πριν λίγο.
1: 87,5 Κρήτη FM.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό. Αυτή την Πέμπτη μας συστήνεται μια ακόμα νεανική μουσική παρέα που θα μας ταξιδέψει στο έντεχνο και παραδοσιακό τραγούδι με κριτική λύρα και όχι μόνο. Μαζί μας η Ιωάννα Χατζηδάκη τραγούδι, ο Μιχάλης Κανελόπουλος μπάσο, ο Χρήστος Κωστόπουλος κιθάρα μαντολίνο τραγούδι, ο Δημήτρης Κοντώνης κιθάρα τραγούδι και ο Μιχάλης Βελονάκης λύρα τραγούδι. 5η-21 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30 και όπως πάντα με αυθεντικές κριτικές γεύσεις, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός, η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
8: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
9: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
10: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
11: Μαθέστα! Ο Παπαδάκης, ξέρεις, αυτός που έχει τις εταιοκρίτες.
12: Ναι,
11: νοικιάζει και αυτοκίνητα.
12: Για πες.
11: Ρέθυμνος, Ηράκλειο, Χανιά και Αθήνα. Με απεριόριστα χιλιόμετρα στο παραδίδι όπου του πεις. Σε λιμάνι, αεροδρόμιο, σταθμό κτέλ, μέχρι και στην κορφή του Ψιλορίτη. Και μάλιστα δωρεάν.
12: Ό,τι αυτοκίνητο θέλω.
11: Μικρή, μεσαία και μεγάλη κατηγορία. Κι αν έχεις γάμο, γη, βάφτιση, έχει και αυτοκίνητα πολυτελείας.
7: 69-82-83-24-20 και papadakisrental.gr. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Παπαδάκης. Δυναμικά στην εξυπηρέτησή σας.
13: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694 7101 194.
14: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
15: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στη Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
14: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
15: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαβέ. Θαλασσινά, Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
5: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
5: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
6: Θιβόν 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
5: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
6: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
7: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
8: Κομμάτι της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Μαθέστα! Ο Παπαδάκης, ξέρεις, αυτός που έχει τις εταιοκρίτες.
7: Ναι.
6: Νοικιάζει και αυτοκίνητα.
7: Για πες.
6: Ρέθεμνος, Ηράκλειο, Χανιά και Αθήνα. Με απεριόριστα χιλιόμετρα στο παραδίδι όπου του πεις. Σε λιμάνι, αεροδρόμιο, σταθμό κτέλ, μέχρι και στην κορφή του Ψιλορίτη. Και μάλιστα δωρεάν.
7: Ό,τι αυτοκίνητο θέλω.
6: Μικρή, μεσαία και μεγάλη κατηγορία. Κι αν έχεις γάμο, γη, βάφτιση, έχει και αυτοκίνητα πολυτελείας.
8: 69-82-83-24-20 και papadakisrental.gr. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Παπαδάκης. Δυναμικά στην εξυπηρέτησή σας.
9: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
11: Ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό. Αυτή την Πέμπτη μας συστήνεται μία ακόμα νεανική μουσική παρέα που θα μας ταξιδέψει στο έντεχνο και παραδοσιακό τραγούδι με κριτική λύρα και όχι μόνο. Μαζί μας η Ιωάννα Χατζηδάκη τραγούδι, ο Μιχάλης Κανελόπουλος μπάσο, ο Χρήστος Κωστόπουλος κιθάρα μαντολίνο τραγούδι, ο Δημήτρης Κοντώνης κιθάρα τραγούδι και ο Μιχάλης Βελονάκης λύρα τραγούδι. 5η-21 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30 και όπως πάντα με αυθεντικές κριτικές γεύσεις, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός, η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
12: αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος ελεύθερη. Κρήτη μου,

0: εξαιρετικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
1: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
0: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

το γέλιο είναι μηχανή, το πόνο κομματιάζει. Γι' αυτό κανείς πολλές φορές γελά και αναστενάζει.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαβερά, θαλασσινά, Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
4: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
4: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
4: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
5: Θιβόνο 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
4: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
5: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
4: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Τρίτη FM.
1: Είναι δέντρα, είναι δέντρα που δεν φυσά το να τα λούθα κήξει. Μα εμάς δεν έκαμε.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
5: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
6: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
7: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
10: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
9: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
10: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
5: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
1: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
5: Η αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.

0: εξαιρετικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
1: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
0: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Μικάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπολείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μικάτο, φύγαμε!
6: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
7: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
8: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
9: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
8: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
9: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
10: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
11: Κρίνη μου και ματιά δεν χάπω, στο βαστά η καρδιά σου.
12: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Όπως ακούτε, ο λαιμός μου δεν πάει καλά. Τώρα τι είναι ακριβώς αυτό, δεν ξέρω. Αλλεργικό της άνοιξης θα είναι. Λίγο η μεταβολή του καιρού που άλλαξε. Όλα από μας θα περάσουν. Ελπίζω τουλάχιστον εσείς να είσαι όλοι καλά και να περνάτε καλά. Εμείς εδώ στο δικό μας με τη ρίζη και 2 ώρες, όπως αντιλαμβάνεστε, θα είμαστε παρέα.

87,5 συμφωνήτης Κρήτης στην Αθήνα. Είναι εκπομπή κοντά στην παράδοση, είναι και ο Παντελής Σούλης στο μικρόφωνο. Όπως κάθε φορά ευελπιστώ να είστε και εσείς εδώ όλοι, η οικογένεια και η μεγάλη παρέα της εκπομπής κοντά στην παράδοση.

εκεί θέλετε να μου πείτε πως είδατε χθες το θέμα αυτό της Eurovision, θα είναι πολύ χαρά μου να σας ακούσω. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω ακριβώς τι θέση πήρε η Ελλάδα. Αν το ξέρετε, ενημερώστε με.

έβλεπα κάτι έτσι μία από εδώ και μία από εκεί. Ήταν σχεδόν στην 20η θέση, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Στην 21η, κάπου εκεί. Τώρα αν άλλαξε κάτι δεν ξέρω. Αλλά δεν υπήρχαν και πολλές ελπίδες να αλλάξει αυτό.

λοιπόν, χωρίς πολλές περιστροφές, έτσι, γιατί υπάρχει και θέμα όπως καταλαβαίνετε, πάμε να ξεκινήσουμε. Με πήρε το παράπονο και το βαρύ το κλάμα. Όχι εμένα, τον Κώστα Τζίμα που θα μας πει το τραγούδι.

Αυτή ήταν η Λούλα Κοντρότσου και τώρα έρχεται ο Νίκος Παπαζότος να μας πει «Πήρα κλαρίνα και βιολιά και πήγα να γλεντήσω».

0: ώρα είναι 6:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και ηρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
3: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
2: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.

Έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και να καλησπερίσω τον αγαπητό Νασιόπουλο που επικοινώνησε μαζί μου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου ζήτησε δύο τραγούδια, ένα με την Σοφία Κολιτήρη τον Σελίμπη και ένα με τη Φωτεινή Μαυράκη, Μουσαφιρέοι είμαστε, να τα αφιερώσει στην κουμπάρα του.

Να πάω στο Κοροπή τώρα να χαιρετήσω τον αγαπητό Γκάγουση, τον Σταμάτη, εκεί στο φανατζή δικό τους που εργάζονται οι άνθρωποι. Καλησπέρα, να είστε καλά και τι να πούμε τώρα, καλή εβδομάδα από αύριο, υγεία και χαρές, τίποτα άλλο. Ο Σταμάτης έχει δυναμίες τώρα, κολλητήρι, έχει στο σφουργίτι, θα βάλω τώρα αυτό που του αρέσει τόσο πολύ, δεν έχουν τύχει τα καλά παιδιά, και στη συνέχεια και κανένα δυο ακόμα. Εκεί για τα παιδιά στο φανάρι.

Ένα ακόμα για τα παιδιά εκεί στο Κοροπή, για τον Σταμάτη και τον κύριο Γκάγκουση. Με οδηγώ τον πόνο μου, παρέα τον καημό μου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί. Ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Έλα καλησπέρα σαν την κυρία Τασία που επικοινώνησε και λέει την καλησπέρα σε εμένα, σε όλο το ακροατήριό μου, στην οικογένειά μου. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντιστρέφουμε και εμείς τις ευχές. Να χαίρεσαι και εσύ κυρία Τασία μου τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, τα δυσέγγονά σου. Εσύ να είσαι καλά σαν τα ψηλά βουνά πάντα. Και καλή εβδομάδα από αύριο.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

Λοιπόν, και τώρα περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο. Να καλησπερίσω τον Χρήστο από τα Καλάβρητα. Δεν το έβαλα προς πριν, γιατί μπορεί να μας έκοβαν τα δημιουργικά, αγαπητέ Χρήστο. Την καλησπέρα μου σε εσένα, στην οικογένειά σου, παιδιά σου, εγγόνια, φίλους, συγγενείς. Και ο Χρήστος χαιρετάει εμένα, την οικογένειά μου, το ακροατήριό μου και τον Μπίλη από το Περιστέρι και όλους όσους αγαπάει. Λοιπόν, με δύο τραγούδια. Το ένα είναι, κάτσε να δω, ναι, δεν έχω λόγια να σου πω, και τα άλλα θα τα ακούσετε σε λιγάκι.

Και τώρα να καλησπέρισω και να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Τάκη, τον Χασάπη από την Πετρούπολη. Και ο Τάκης θέλει να ακούσει το τραγούδι «Λεβεντογένα Κρήτη» με τη Μαρία Σκουλά.

Και κάπου εδώ, αγαπημένοι μου φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν μαζί μου. Να ανανεώσω το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Εσείς φροντίστε να είσαστε καλά, να περνάτε καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε από αύριο. Από εμένα, τον Παντελή Σούλη και όλη την ομάδα της εκπομπής, σας στέλνουμε την αγάπη μας, σας στέλνουμε τα φιλιά μας. Γεια και χαρά σας!

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
6: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
7: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
6: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
7: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
4: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
3: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
5: Μικάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπολείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μικάτο. Φύγαμε.
6: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Ταλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
7: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: σε μια λύση σκοπελιές να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
5: Το παραδοσιακό μεζεδοπωλείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
6: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
7: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
8: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
7: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
8: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
3: Κομμάτι της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
6: Μικάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάο 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάθο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπωλείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110 154 452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μικάτο. Φύγαμε.
7: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό. Αυτή την Πέμπτη μας συστήνεται μια ακόμα νεανική μουσική παρέα που θα μας ταξιδέψει στο έντεχνο και παραδοσιακό τραγούδι με κριτική λύρα και όχι μόνο. Μαζί μας η Ιωάννα Χατζηδάκη τραγούδι, ο Μιχάλης Κανελόπουλος μπάσο, ο Χρήστος Κωστόπουλος κιθάρα μαντολίνο τραγούδι, ο Δημήτρης Κοντώνης κιθάρα τραγούδι και ο Μιχάλης Βελονάκης λύρα τραγούδι. 5η-21 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30 και όπως πάντα με αυθεντικές κριτικές γεύσεις, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός, η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
8: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
9: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
2: Ναι.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μην πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
6: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
7: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
8: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
9: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ράγουδω απούν ένα κουβάρι.
8: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
10: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: συγκριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
1: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
0: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας. Κομμάτι της παράδοσης.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Pandermakis. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
5: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
4: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.

0: κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
1: Για το χατήρι του Σεβδάν και πιάσα το δοξάρι, τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
0: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνθρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.

0: BFM.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
3: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
2: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
4: Ξενύχτη με
5: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: πες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό. Αυτή την Πέμπτη μας συστήνεται μια ακόμα νεανική μουσική παρέα που θα μας ταξιδέψει στο έντεχνο και παραδοσιακό τραγούδι με κριτική λύρα και όχι μόνο. Μαζί μας η Ιωάννα Χατζηδάκη τραγούδι, ο Μιχάλης Κανελόπουλος μπάσο, ο Χρήστος Κωστόπουλος κιθάρα μαντολίνο τραγούδι, ο Δημήτρης Κοντώνης κιθάρα τραγούδι και ο Μιχάλης Βελονάκης λύρα τραγούδι. 5η-21 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30 και όπως πάντα με αυθεντικές κριτικές γεύσεις, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός, η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
6: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
5: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούνε ένα κουβάρι.
6: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
7: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

κανεί το πόνο κομμαδιάζει, γι' αυτό κανεί πολλέ φορέ γελά και αναστενάζει.

Που σου λέγα εξημέρωσε και μου λέγες κοιμήσου.